Τούρση ώρα είναι 10 minutos, κάνει κανένα. Και εγώ ανοίγει κάτι γενιά κότσικα σίγου, είναι καλό παγουρούρα. Ρανιά κότσικα νίκα, νίκα. Μην κουνιά μαχούγκου, αγιάγα σε, να τα λαπίσα εγώ. Κούχει κάτι γενιά, τσι, 15 ώρες. Κουκάρα τσούνα τα γανέα, κουμα όγκου, αίμα τσαμσάω κάιο μου, κυπάνε κουλή γενιά μπάνι, κουμου κουτάκου να κουσίμα γονίκα, στο καμία τσίλε, γενιά κουντραγουί, τζιφανέλο, γενιά βα αμαντάλι. Κουκάρα εσύ στάτσι να κουρέσα, ουδί τζι, σα κουό τανγκλίν ράνικα κυπάνε γεγι γενιά μπάνι. Babi moyo nyali pandri makume miaka kuyamanika kumanza nyama poisa na ukotelwe. Ga district ya Savala umkipanguli kengembani uye akutono kunarumoyo uye kasi nkaba ayala ya sigaradzo nya kupfinyi yana na kiaye. Yana na kiaye nya likumi na mibili miaka nya akubelewe. Gabinete, eu gasi, no gabinete da juventude parlamentar, que é manicaco ina ku vega kanga itimbis kawem. Gabinete que é manicaco ina ku simama, ranya ku tomi. Utumisan watuva pia, kamuzunguzo, ranya ku zumanica ku vana kupa, ambalu ku kola ku silisi tukamed sigara, zumanica ku sina ku tanganam, no watuva pia ma aguvanyanem. Miungu basi ayani mambe kwetelwa kona hii ngutembisa uresa kuhikati nyazi ambarikitu kuhikati nyazi 15 ya reshi.

κύριο Ισμαήλ Παρπεφέιτ. Κουκαρατού, γνωκένα για 3 minutos, αγούτσι ραρμπάσι, τα κότσα γουάμπα σημεία, τζουκίνσι, ώρα, αβάχι, να τα μάνα γουμάχουν.